Και αν τα πει να πει κούσπα και ασούν και χε τούκου η πικουνάτσι ο Γερσιάνκου ο Ερασίμι πιδωσέ τα σαλίνας δε γάρσι μεν το σάπι και κελιάν τα νιάμπι νιάμπι σε παρούι ο λαχτή τα πιπα εικονά τα πιθνά πέκο σπακάν σύν και χατούν μούνα κουιουαν καϊ σίγλο μεν τε χωέ λαχτή τα μάντα πάτσι. Ας τάτσι, γι' αστά, ο γιαρίμος πακάει τσι χαϊκόν σαν κοτσακούτσι καϊ τα κεστά γαμαντ ναι.

0: κυρία Στεπολιάνα Χαϊκιά Μαμπαμπίστη, ακαμάρκα κυριακάσα, μαγερό και του κουρακινιάνι. Κούνα είμαι να μπαω να κάνω φίλο σαν να κάνω τον χαϊμονίστο. Αν ο καστιγό να κάνω σε αυτή την ενιανία, όλια να κάνω την κυαμαμπάμπη. Όλια σε αυτή τη χεσούσα σαρακιπή, πάση πάει η ρίση αγώ την με κάθε σαρακίβα. Να είδα κατά σαραντά παπούπαν και μαμπαμπίστη, να είδα κατά σαραντά το κυνιάνι. Αν η κυαμιούχτα ενιανίτη, αν ο καστί, να είδα ρογή σαραπχανιά.
1: Που κάμα πάντρε χάντς αμχιούτ αία σαρτανιάνι σασίνα περκούν χάμα σου ακολιάνα χάι ουνιέστ αία σύσπας χακάου ισάνα σαρνάκαου ισάνα, ερνάκαου είναι κασάνα
0: Ουλιάνα χαϊούχα, χιώσανα καλούχα, αρχίρνα καπαρούχα Tierra captiva, si está nueva, el Espíritu Santo renueva, si va, ¿no? Yo en Managua, suma jacabero tukui, suma janarua alquirinagaparuja irpsuraki, suma antawe emberakiwa alquirinagarubaja sararaki, saramsas kitaraki. Boliana jayo jivasanagaruja, jivasaruja takemeneo llampu chen churisto, boliana jayo jivasaruja suma amuitawe churisto, boliana jayo jivasanagaruja hanak sartasa, naida kataruja sarañeta girach amchurarakisto, ukamay sartapanya. Μολιάνα χαίω κατ' οχατάν πίστη, αρχίνε γαμίστε σαρτιάν, ουκάμαι σαρτιάν, χανάχ σαρτάς. Για κίνε γασούτχη, χανουαλνέ ζούτχη, ουγάρ χανάχ σαράντη. Ιουσάου κι αμαντιάτα, ιουσάν κι αμαπάμπι σαρταπκανιάν. Γιατί πάνε αξάρ παρακτάν τα δίτου να ρούπ παρλάνς, τα δίτου να ρούπ παρκάμ σαρμαγάνσα, Μολιάνα χαίω κι αμαντιστο, και βασαστή ουκάμαρ χαρακή σαρταρακινιάνι. Χανάχ σαρτάσα, τάκη τζιμάμπι, τάκη αοσαβίμπι, τάκη σούμα αμπαβιμπιρακι.
1: Padre, tú cuenta que han asjarasa, guarda es que uca palabra, ¿verdad? Avisa uca poniva familia y piracana, ca ucan sactan ucanaja hanualt awinaca, chijiri puriña, yakir purtan, hachiñana cantan, usunta kiractan, hablo alta awinaca, y ucamac panja, han asjarasa ucamaja, coyana cayun nuct atach amanchata, saicata ñaspa, atipñatak, mitsuñatak hanualt awinacatak.
0: Dios ukaha, hivasarok chamanchisto. Dios aha, hivasarok aha, suma haka uchurist. Ukam kamisetik paspa Jesus asaskan ha, konapensetik hakan uka suma hakan jurasma, suma hakan haitap haraksmasas. Ukam tabimpi, ukahan walta yanagaroha, hivasak atip hanyani, kunahan walta yanagajuthi, kunahan wale amo yanagajuthi, ukanagarta paspa tatitun chamapampi, naira patar sarantanya. Chamampi, suma. Kamasan pisistan ya keparuna gangsi, ukaman naira katar saran tapkanya.
1: Yus pagara padre Tomás, ukama muita wina kampi mayancha sinitamat. Hilata kuya kanaka, yukamaha koyana hayo, hakao isanja ernakpan. Padaktaistan, unuktaistpan, amuit aistpan, ukampi lukiistpan, yukamata, sumahakabi utanya pataki. Han kipartanyanit ampar kontasita. Kurhamateja postura na caja, un chukipkani, tukutsukana, mustarakama, hanukamaru, hanukasti, takinisa, takinisa, amuit añani, kunasa katoxeroj ernapawina kesaja, kuna ernapawiru sartañasa, kuna tekiru sarantañani, kunslorañani, kunhamas sartañani, amuit añani ukamata familia sasa, ma ranchosa, ma marcasa, comunidad sasa, kaukan sakta no caja, naira katar mitsuña pataki. Kulianajayu, takenero uñata istane. Untañani Dios aukina, untavi pampi. Con los ojos de Dios. Hizo campo untañani, ukau askini hirata kuleganaka. Si hiwataja unchukiskañani, amuya se uinakampi, hiwasana amta uinakasampiki, seguramente pancasi uinakasutjaniwa. Pero si untañani, con jamtej Dios amunki ukarjama, y sartavisa, akavisa, sarnakavisa, yakaraki ispawa hirata kuleganaka. Bueno, humanakaro sapsmawa, Dios aukimuni yapasti, taki humanakampipan, bendición, Espíritu Santo, humanakarhutpan hilata kulikanaka.